και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω και γελάω και γελάω.